0: Ακούσει μια και κάνει μπάτκα. Πάει.
1: Εβέτα η τούκια που εβέτα, αλλά λίγο ξενός.